παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ζήτος 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όσο και να

Δεν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αλμός 96,5.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: καλά.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: πονέσει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
5: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
9: Αλμός 96,5.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor. Θέλω να σου πω πως La vida loca.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Παλμός 96,5.

0: Ζώδιος 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας παντροκτονίας στη σκηνή. Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Sí.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική η εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Παλμός 96,5.
6: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση
7: more.com. 96,5.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα, Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Και εγώ είμαι η Vivian. Είμαι εδώ καθημερινά να σου κάνω παρέα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε έχουμε σίγουρα ένα-δύο ωράκι. Θα σου πω τώρα πώς είναι η κίνηση, πώς είναι και ο καιρός σήμερα. 29 βαθμοί Κελσίου έξω, με αίσθηση θερμοκρασία στους 32 μέχρι και 35. Μια αρκετά ζεστή ημέρα θα είναι σήμερα. Τώρα να σου πω για την κίνηση. Α, να ξέρεις ότι υπάρχει έτσι μια μικρή πιθανότητα για μπόρα σήμερα. Ωστόσο, τώρα πάμε να δούμε πώς είναι ο περιφερειακός. Ο περιφερειακός φαίνεται ότι είναι μια χαρά. Υπάρχει μόνο ένα πολύ μικρό προβληματάκι μετά την έξοδο για τα Πεύκα, στη φορά που πηγαίνει από δυτικά προς ανατολικά. Υπάρχει έτσι περίπου μισό χιλιόμετρο στο οποίο πηγαίνει λίγο σημειωτών. Αλλά κατά τα άλλα είναι τα πάντα ελεύθερα. Φαίνονται πολύ μικρές καθυστερήσεις και στα φανάρια τη Κωνσταντίνου Καραμανλή και αρκετές καθυστερήσεις στη Τζιμισκή, βλέπω αυτή τη στιγμή. Οπότε όλα θα πάνε καλά. Θα φτάσεις εκεί που είναι να φτάσεις, στην ώρα σου. Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου έχω τώρα και φορτηγό. Ξεκινάμε έτσι την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εγώ επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

0: διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και πάμε να δούμε τώρα τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και κάτι και καινούργιο. Σαν σήμερα 22 Ιουλίου το 1298, 928 θα έλεγα, τι καημένη που είμαι, αλλά το 1298 έγινε η μάχη του Φόλκερκ. Οι Άγγλοι υπό τον Εδουάρδο το πρώτο της Αγγλίας νικούν τις σκοτσέζικες δυνάμεις του Βίλιαμ Γουάλας. Το 1933 ο Wiley Post ολοκληρώνει τον πρώτο σόλο γύρο του κόσμου με αεροπλάνο. Το 1946 αναδεινάζεται το ξενοδοχείο King David στην Ιερουσαλήμ με δεκάδες νεκρούς. Το 1969 η αποστολή Apollo 11 επιστρέφει από τη Σελήνη και πέφτει με ασφάλεια στον Ειρηνικό ωκεανό. Και το 2011 συντελείται η τρομοκρατική επίθεση στη Νορβηγία με βομβιστική επίθεση στο Όσλο και μαζική δολοφονία στο νησί Ουτόγια που έχει μείνει στην ιστορία. Όλα αυτά τα περισσότερα άσχημα, δεν πειράζει, αλλά ελπίζω κάποια να μην τα ξέρετε και να τα μάθατε από εμένα, να πήρατε μια πληροφορία τουλάχιστον. Dua Lipa σου έχω τώρα και Illusion. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πόλμα 96,5 και επειδή ζω ένα δράμα τις τελευταίες μέρες, θέλω να το μοιραστώ μαζί σου και να μου πεις και εσύ την άποψή σου για το τι θα έκανες εσύ στη θέση μου ή τι θα έκανες άμα, τι θα προτιμούσες άμα είχες κάποιον φίλο σαν εμένα. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, εγώ έχω γενέθλια 1 Αυγούστου, μέσα κατά μεσή το καλοκαίρι που όλοι έχουν άδειες, δηλαδή μέχρι και στο σχολείο όταν ήμασταν, όλοι είχαν οι γονείς τους άδειες, όλοι πηγαίνανε διακοπές κτλ. Οπότε κάθε χρονιά είναι μια τεράστια διαδικασία το να δω άμα θα κάνω πάρτι, πού θα κάνω πάρτι, ποιοι θα έρθουν στο πάρτι, για να μπορέσω να καλέσω όσο περισσότερους φίλους μου μπορούν να έρθουν και πώς πέφτουν τα προγράμματα κτλ. Οπότε, άμα είσαι και εσύ κάποιος σαν εμένα που έχεις γενέθλια μέσα το καλοκαίρι, πες μου τι προτιμάς, να ζεις όλο αυτό το δράμα για το πάρτι, οπότε να κάνεις ένα παρτάκι, ή προτιμάς να είναι πιο chill και να μην κάνεις πάρτι και ίσως να πας διακοπές και ίσως να πας να βρεις φίλους σου σε διακοπές ή κάτι τέτοιο. Θέλω να μου απαντήσεις, να μου στείλεις ένα μήνυμα, μία συμβουλή ρε παιδί μου στο 6931 35 70 27, και για όλους εσάς που έχετε έτσι γενέθλια, σας έχω ετοιμάσει ήδη ένα poll στο κανάλι που έχουμε στο Viber φτιάξει για εσάς, στο Παλμός 96,5 στο Viber, μας ψάχνεις και μας βρίσκεις, και να μου απαντήσετε τι προτιμάτε, γενέθλια ή διακοπές, και άμα δεν έχετε εσείς γενέθλια και έχετε φίλους που έχουν γενέθλια καλοκαίρι, τι προτιμάτε ως καλεσμένος σε τέτοιο πάρτι, να είναι το πάρτι ή να σκέφτεσαι απλά τις διακοπές σας.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
0: Παλμός 96,5.
8: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Βιβιάν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Κάψονα σε κορύφωση πολύ υψηλές θερμοκρασίες με τον υδράκιο να φτάνει έως και τους 42 με 43 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής πολλές περιοχές ενώ εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα πολιτικής προστασίας. Πανελλαδικές 2026 ανακοινώνονται αύριο οι βάσεις εισαγωγής για τα ΑΕΗ με χιλιάδες υποψηφίους να αναμένουν τα αποτελέσματα. Θρίλερ με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα, προβλήματα από την νυχτερινή κακοκαιρία με πτώσεις δέντρων και διακοπές ηλεκτροδότησης. Προχωρούν οι διαδικασίες για τα μαχητικά F-35 και την εκπαίδευση των Ελλήνων χειριστών στις ΗΠΑ. Σε εξέλιξη αιτήσεις για ρυθμίσεις οφειλών, ενώ συνεχίζονται οι πληρωμές από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Αυτές είναι οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα και η στιγμή να σε στείλω γρήγορα στα social media εδώ του σταθμού να μας κάνεις ένα follow. Θέλω να πας στο Facebook, Πάλμος 96,5, θέλω να πας στο Instagram, Πάλμος 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok, Πάλμος 965 FM και να μας κάνεις ένα follow. Σε περιμένω και καθημερινά στο Viber στο 693135-7027. Εκεί μου στέλνεις κάθε μέρα ό,τι μήνυμα έχεις να μου στείλεις, ό,τι μυστικό έχεις να μου πεις, ό,τι απάντηση έχεις να μου δώσεις, τα πάντα εκεί. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, για την Πράσινο Λάδι που δεν σου έχω πει σήμερα. Η Πράσινο Λάδι, σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτηρι, παίρνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογή οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε τώρα δωρεάν παράδοση από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Σε αφήνω με Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις? Θέλω να πάρεις ένα χαρτί, να πάρεις και ένα μολύβι, γιατί επιστρέφω με συνταγούλα.

Επέστρεψα έτσι γρήγορα με έτοιμη συνταγή για εσένα και το ξέρεις ότι αυτά τα καλοκαιρινά βράδια μένουν πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Τα καλοκαίρια, δεν ξέρω, για μένα τουλάχιστον είναι η πιο ωραία εποχή του χρόνου, εκεί που κάνεις τις πιο ωραίες αναμνήσεις και πολλές από αυτές γίνονται με τους φίλους τα βράδια που πίνεις λίγο κρασάκι στο μπαλκόνι και βλέπεις το ήλιο βασίλεμα. Για να συνοδεύσεις λοιπόν το κρασάκι σου, έχω ετοιμάσει συνταγή γαρίδες σαγανάκι με φέτα. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι 500 γραμμάρια γαρίδες καθαρισμένες, 2 ώριμες ντομάτες τριμμένες ή μία κονσέρβα ψιλοκομμένη ντομάτα, ένα μικρό κρεμμυδάκι, 2 σκελίδες σκόρδο, 100 γραμμάρια φέτα, 50 ml λευκό κρασί, ελαιόλαδο, ρίγανη ή θυμάρι, πιπέρι και μαϊντανός. Τώρα τι θα χρειαστεί να κάνεις. Σοτάρεις το κρεμμύδι και το σκόρδο σε ελαιόλαδο, σβήνεις με το κρασί, προσθέτεις την ντομάτα και την αφήνεις να σιγοβράσει για 10 περίπου λεπτάκια. Ρίχνεις τις γαρίδες και μαγειρεύεις για 3 με 4 λεπτά. Άμα είναι κατεψυγμένες για λίγο περισσότερο, τριματίζεις τη φέτα από πάνω και αφήνεις να μαλακώσει 2 με 3 λεπτάκια. Μετά πασπαλίζεις με μαϊντανό και σερβίρεις με ζεστό ψωμί και το κάνεις σαν ιταλική μπρουσκέτα. Και είναι ό,τι καλύτερο έχεις φάει και ό,τι καλύτερο με το οποίο μπορείς να συνοδεύσεις μία από αυτές τις καλοκαιρινές τους νύχτες. Μιχάλη Χατζηγιάννης, έχω τώρα καπνός. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
7: Παλμός 96,5.
8: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Πλάκα με Κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και είμαι καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι να σου κάνω παρέα. Έχουμε ακόμα μία ωρίτσα και πριν ξεκινήσουμε θέλω κατευθείαν να σε πάω στον καιρό, να σε πάω και στην κίνηση, να δούμε λίγο πώς είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. 29 βαθμοί Κελσίου με αίσθηση θερμοκρασίας στους 33 και να ξέρεις μέχρι και 35 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Οπότε να έχεις μαζί σου ένα παγούρι, ρε παιδί μου, ένα μπουκαλάκι νερό, κάτι να δροσίζεσαι. Όσο για την κίνηση, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο περιφερειακός έχει ένα μικρό προβληματάκι, κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Η μία είναι στην έξοδο, λίγο πριν και λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας, τη φορά που πηγαίνει από ανατολικά προς δυτικά, και λίγο πριν την έξοδο για Τριανδρία, στη φορά που πηγαίνει από δυτικά προς ανατολικά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή σε διάφορα σημεία της, περισσότερο στα φανάρια της, ειδικά μπροστά από το Υποκράτερο και ειδικά στην γέφυρα της Βούλγαρη. Η Εγνατία φαίνεται ότι έχει ένα μικρό κόλλημα στη φορά που πηγαίνει από δυτικά προς ανατολικά στην αρχή της, ακριβώς μετά το Βαρδάρι. Αυτά είναι τα προβλήματα και τα οποία εντοπίζω εγώ. Άμα εντοπίσεις και εσύ κάτι, θέλω να μου το στείλεις μήνυμα, φυσικά όταν είναι ασφαλές, δηλαδή όχι την ώρα που οδηγάς, όταν σταματήσεις. Η Ιορδάνη, αγαπητό σου έχω, έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την εξάρτηση. Μετά σου έχω και επεγγυζίνα εδώ όλα αυτά στον Παλμό 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Βάλουμο 96,5 και ήρθε η ώρα που θα συζητήσουμε το δίλημα το οποίο σας έθεσα πριν από περίπου μία ωρίτσα. Λοιπόν, το δίλημα αυτό ξεκινάει από το γεγονός ότι εγώ έχω γενέθλια 1 Αυγούστου και πάντα είναι μία πολύ μεγάλη περίοδος άγχους. Αυτές οι μέρες που διανύουμε τώρα, επειδή δεν ξέρω άμα θα κάνω πάρτι ή άμα θα είναι όλοι σε διακοπές. Σας ρώτησα, είτε έχετε εσείς γενέθλια, αλλά είτε είστε άνθρωπος ο οποίος δυνητικά θα ήταν καλεσμένος σε ένα πάρτι, αν γινόταν από κάποιον που έχει γενέθλια τέτοια εποχή, έτσι καλοκαιράκι κτλ. Τι θα προτιμούσατε, να ξέρετε ότι υπάρχει πάρτι ή να κάνετε πάρτι ή να το αφήσετε στο φλου και να πάτε εσείς στις διακοπές σας, να πάει και ο άλλος άνθρωπος στις διακοπές του και να είναι πιο ήρεμη η φάση? Η αλήθεια είναι ότι βλέπω εδώ πέρα ότι περισσότεροι έχετε πει διακοπές και είμαι σίγουρη, επειδή είναι αρκετά μεγάλη διαφορά, ότι είστε όλοι εσείς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχετε γενέθλια χειμώνα, καλείτε τους φίλους σας και έρχονται όλοι οι φίλοι σας το χειμώνα στα γενέθλιά σας και τώρα θα αφήσετε τους φίλους σας μόνους σας. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η πραγματική μου άποψη. Μην αφήνετε τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί καλοκαίρι μόνους τους, τους καημένους τους φίλους σας. Σας παρακαλώ. Τώρα δεν ξέρω, μου βγαίνει αυτό το παράπονο από μέσα μου. Τέλος πάντων, Μισελ Ντελούσου έχω τώρα και Sexy Love, μετά σου έχω και Κωνσταντίνο Αργυρό. Σ' αγαπάω, γιατί όλα αυτά εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή πάλι για τη δεύτερη ώρα. Αυτή τη φορά να σου πω να μας πας. Να με πας βόλτα, φαντάζεσαι. Όχι. Ήθελα να σου πω να πας γρήγορα στα social media, να μας κάνεις ένα follow. Θέλω να πας στο Facebook, στο Παλμός 96,5. Θέλω να πας στο Instagram, Παλμός 96,5 FM. Θέλω να πας και στο TikTok, Παλμός 965 FM. Και προφανώς σε περιμένω κάθε μέρα με ό,τι και να έχεις να μου πεις στο Viber, στο 6931 35 70 27. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα όμως, ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε ένα πολύ πολύ μικρό έτσι σφίνα giveaway, το οποίο θα γίνει σε συνεργασία με την Trickle Moon. Αν μου στείλεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber που θα λες το όνομά σου και τη λέξη Trickle Moon, θα έχεις ένα δωράκι από την εταιρεία, το οποίο δωράκι είναι η σειρά Cremisea Butterfly. Πρόκειται για προϊόντα σώματος, έχουμε Sour Gel, έχουμε ένα scrub για το σώμα και έχουμε και μία κρέμα σώματος, όλα σε αυτή την καταπληκτική μυρωδιά που έχει άρωμα έτσι βούτυρο σέα, βούτυρο καρύτερ, τέτοιο ας πούμε, ένα βαθύ άρωμα σαν και χρυμπάρι, λίγο σαν κασμίρι, κάπως έτσι, και όλα αυτά μπορούν τόσο εύκολα να γίνουν δικά σου. Σε αφήνω τώρα, σου ξαναλέω, 6931 35 70 27, τη λέξη Trickle Moon και το όνομα τεπώνυμό σου και κερδίζεις εσύ. Αναβήσεις έχω τώρα και εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
2: Γύρισα πίσω εδώ πέρα να σου κάνω παρέα και σου έχω ετοιμάσει κουτσοβολιού, γιατί είμαι και γνωστή κουτσοβόλα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Έχω να σου μιλήσω τώρα για τον Αλέκο τον Συζοβίτη, τον γνωστό ηθοποιό που έπαιζε στο Είσαι το Τέρι μου σε πάρα πολλές μεγάλες, σε πάρα πολύ μεγάλες παραστάσεις, σε πάρα πολύ μεγάλες σειρές κτλ. Κτλ. Ο οποίος έδωσε μία συνέντευξη, κάτι το οποίο δεν συνηθίζει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Ο Αλέκος Συζοβίτης λοιπόν σε μία συνέντευξη με ουσιαστικές τοποθετήσεις μίλησε για την ανάγκη να βλέπουμε την ιστορία και τους ανθρώπους χωρίς εύκολους χαρακτηρισμούς. Όπως ανέφερε, δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους, πρέπει να καταγράφουμε γεγονότα, εξηγώντας πως δεν μπορούμε να κρίνουμε τους ανθρώπους του παρελθόντος μόνο με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και τους ανθρώπους του μέλλοντος με τα σημερινά δεδομένα. Και να περιμένουμε δηλαδή διαφορετικές, ας πούμε, ή άλλες αντιδράσεις. Ο αγαπημένος ηθοποιός παραδέχθηκε ακόμη ότι όσο μεγαλώνει, η λογική λειτουργεί ως προστασία, χωρίς όμως να χάνει τον αυθορμητισμό και το ένστικτό του. Μια τοποθέτηση η οποία ίσως αναδεικνύει τη φιλοσοφική του ματιά απέναντι στη ζωή και στις ανθρώπινες συμπεριφορές και έχει ανοίξει έναν αρκετά μεγάλο διάλογο και στα social media αλλά και γενικότερα για το πώς πρέπει να βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους και αν κρίνουμε τους ίδιους από αυτά που κάνουν ή αν κρίνουμε τις συμπεριφορές τους. Νίκο Οικονομόπουλος έχω τώρα. Κάτι κάνω λάθος εδώ στον Παλμό 96,5. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου μιλήσω για τον Τζίμωθη. Είδα κάποια βίντεο τέλος πάντων του Τζίμωθη και ήθελα να έρθω εδώ και να σου πω τι ακριβώς είναι αυτό για το οποίο μιλάω. Λοιπόν, ο Τζίμωθη είναι ένας νέος απρόσμενος στάρ του διαδικτύου, ο οποίος δεν είναι άνθρωπος προφανώς, αλλά ένα ρακούν. Είναι ένα άγριο ρακούν από το Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει γίνει viral χάρη στην ιδιαίτερη εμφάνισή του. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι γεννήθηκε με μια σπάνια συγγενή παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, η οποία κάνει το σώμα του να φαίνεται πολύ πιο κοντό και πολύ πιο στρογγυλό. Για να καταλάβεις, είναι σαν ένα κανονικό ρακούν, το οποίο απλά το έχεις πιέσει από το πρόσωπο και από πίσω και το έχεις συμπιέσει, ας πούμε, πάρα πολύ και έχουν μείνει τα μακριά λεπτά ποδαράκια που θα είχε άμα είχε το κανονικό του το σώμα. Παρόλο αυτό το πρόβλημα υγείας, εντός εισαγωγικών το βάζω, που έχει ο Τζίμωθη, φαίνεται να κινείται με άνεση και να ζει φυσιολογικά στο φυσικό του περιβάλλον. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και μέσα σε λίγες ημέρες βρήκαμε φωτογραφίες, βρήκαμε άλλα βίντεο, βρήκαμε τα πάντα για τον Τζίμωθη και έχουμε και φωτογραφίες από όταν ήταν μικρός μαζί με τη μαμά του. Είναι απίστευτο. Εγώ σου προτείνω ανεπιφύλακτα να το ψάξεις στα social media και να δεις όλα τα βίντεο. Θα είσαι εκεί πέρα περίπου μία ώρα και θα χαζεύσει τον Τζίμωθη. Κατερίνα Λιόλου τώρα και DNA. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έχουμε και να κλείσουμε την εκπομπή μαζί.

εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Κάπου εδώ δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι όλοι να περάσατε υπέροχα μαζί μου, όπως άλλωστε πέρασα και εγώ. Σου υπενθυμίζω ότι άκουγες Πλάκα με κάνεις μόνο στον Παλμό 96,5 με εμένα τη Βίβιαν. Είμαι εδώ καθημερινά για εσένα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Μένεις τώρα όμως συντονισμένος, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται εδώ στο μικρόφωνο η Χρύσα Πλιάκου, η οποία θα σου κρατήσει επίσης παρεούλα όμορφη για το επόμενο 2 ώρο. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex.

0: Εμπορικό Κέντρο One Θεσσαλονίκη. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Παλμός 96,5.
7: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τετάρτη λοιπόν, ο μήνας έχει 22 σήμερα. Κάπως ανησυχητικά περνάνε πάρα πολύ γρήγορα οι μέρες. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Για άλλη μια μέρα θα σου κρατήσω ραδιοφωνική παρέα μία με τρεις. Λοιπόν, στα νέα του καιρού έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ζέστη θα έχει. Σήμερα θα χτυπήσει και 36, μη σου πω και 40 σε κάποιες περιοχές και από αύριο κάπως αλλάζει λίγο καιρός. Γενικά θα φέρει λίγο τα πάνω κάτω με βροχές, καταιγίδες, ιστορίες. Οπότε έχει λίγο το νου σου, γιατί θα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Πάντως καλοκαίρι, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε δει καθαρό. Λοιπόν, τώρα, αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω, να σου πω ότι έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή. Εννοείται μετά την Πηλαία, με κατεύθυνση δυτικά είναι τα προβλήματα. Με κατεύθυνση ανατολικά είναι πολύ καθαρή εικόνα. Στο κέντρο της πόλης τώρα ζητήματα έχει φυσικά η Τσιμισκή, η Εγνατία που έχει καθυστερήσεις. Στα δυτικά της πόλης είναι πολύ καλή η κατάσταση, δεν βλέπω τίποτα το ανησυχητικό. Στα ανατολικά τώρα μικρές καθυστερήσεις έχει λίγο εκεί η Καραμανλή και λίγο η Εθνική Αντιστάσεως. Κατά τα άλλα, ούτε και στα ανατολικά έχουμε κάτι το ανησυχητικό. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί πρώτα απ' όλα το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει η Άννα Βύση με το τραγούδι Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5. Και θέλω να συντονιστείς, γιατί σου έχω και σήμερα super wow διαγωνισμούς όλο το 2ωρο.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Στα Βέντο λοιπόν και αναδρομικά, ένα φοβερό κομμάτι από τα παλιά εδώ στον Παλμό 96,5, 12 ακριβώς λεπτά μετά τη μία, εδώ στο πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα και φυσικά αυτή είναι η στιγμή, ξέρεις, για να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θέλω να ξεκινήσεις τη μέρα σου λέγοντας σήμερα δεν θα βιαστώ. Κάνε λοιπόν τις ίδιες δουλειές, αλλά με λίγο έτσι πιο χαλαρό ρυθμό. Δεν χρειάζεται να βιάζεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι η βιασύνη το μόνο που κάνει είναι να χάνεις τις λεπτομέρειες και φυσικά να εκνευρίζει πιο εύκολα και να απολαμβάνεις λιγότερο τη μέρα σου. Μία μέρα λοιπόν χωρίς άγχος και βιασύνη, πραγματικά νιώθω ότι είναι σωτήρια αυτή η μέρα. Εγώ ανυπομονώ να έρθει αυτή τη στιγμή, γιατί η αλήθεια είναι κάθε μέρα βιάζομαι, κάθε μέρα τρέχω και κάπως χάνω λίγο το νόημα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα, αλλά και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία. Rapid Courier. Express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαβή από το χώρο σου σε μόλις μία ώρα. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και φυσικά άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις λοιπόν να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πες το επιτέλους αυτό το ναι, τέλος πάντων. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Κάπως μας ανεβάζει τη διάθεση και κάπως μας θυμίζει και μας ξαναθυμίζει ότι θα έπρεπε τώρα να είμαστε σε ένα νησί. Όμως δεν είμαστε σε νησί, είμαστε σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5 μέχρι και τις 3. Λοιπόν, τώρα διαγωνισμό, σου υποσχέθηκα, διαγωνισμό θα έχεις εδώ στο πρώτο 60 λεπτό και σε στέλνω και πάλι θέατρο. Νίκος Ξυλούρης, λοιπόν, ο Αρχάγγελος της Κρήτης και μια μεγάλη παράσταση για τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι ερμηνευτή Νίκου Ξυλούρη. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις και εσύ μία διπλή πρόσκληση, αυτό που θα κάνεις είναι να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου φυσικά, με τη λέξη Ξυλούρης στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, και κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Λοιπόν, άλλη μία φορά θα σου το πω, μήπως και δεν το πρόλαβες, μου στέλνεις το όνομα τεπώνυμό σου με τη λέξη Ξυλούρης στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, φυσικά στο Θέατρο Δάσους. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται αγαπημένος Διονύσης Χινάς με τα Συγκοινωνούν τα Δοχεία εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Παλμός 96,5.
3: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη για σένα που με ψάχνεις. Δεν άργησα και πάρα πολύ. Είμαστε λοιπόν 6 λεπτάκια, 7 λεπτά για την ακρίβεια μετά τη 1,5 εδώ στο πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα και φυσικά τώρα εσύ μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram, Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, πιο προσωπικό, ένα τι κάνεις, ένα πώς είσαι, ένα τέλος πάντων αν μ' ακούς εκεί πέρα έξω, μου το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα λίγο viral νέα της ημέρας, να σου πω ότι έναν ασυνήθιστο επισκέπτη συνάντησαν έτσι μερικοί περαστικοί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, και ο λόγος φυσικά για ένα αρκετά μεγάλο φίδι, το οποίο φαίνεται να είναι λαφιάτης, είναι μη δηλητηριώδες και εντοπίστηκε κάπου εκεί στην οδό Εγνατίας το πρωί της Δευτέρας να κόβει βόλτες πάνω στο πεζοδρόμιο μακριά από το φυσικό του περιβάλλον. Λοιπόν, αν δύο πράγματα συχαίνομαι σε αυτήν εδώ τη ζωή, ένα είναι τα ποντίκια και δύο είναι τα φίδια. Τώρα τι ήθελε ένα φίδι μόνο του να περιφέρεται στο πεζοδρόμιο, εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει. Ευτυχώς όμως τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Απόν με την κατάδα του εδώ στον Παλμό 96,5.

Θοδωρής Φέρης λοιπόν και είπες εδώ στον Παλμό 96,5 και εγώ τώρα αυτό που θέλω να σου πω λίγο πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, δεν μπορώ φυσικά να μην αναφερθώ στη μεγαλύτερη απώλεια αυτή τη στιγμή του ελληνικού τραγουδιού. Έφυγε λοιπόν σήμερα από τη ζωή η σπουδαία η Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της φυσικά μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη και τραγούδια που σημάδεψαν φυσικά ολόκληρες γενιές. Μέχρι και σήμερα εμείς λοιπόν οι νεότεροι, μέχρι και σήμερα τα ακούμε αυτά τραγούδια. Δεν έχουμε σταματήσει να τα ακούμε ούτε λεπτό. Με τη χαρακτηριστική φωνή της λοιπόν και τη θρυλική συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, η Μέρι Λίντα έγραψε τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, κερδίζοντας φυσικά την αγάπη και τον σεβασμό του κοινού για περισσότερες από 6 δεκαετίες. Πραγματικά από τις πιο σπουδαίες Ελληνίδες τραγουδίστριες, ειδικά σε έναν χώρο πάρα πολύ δύσκολο για εκείνα τα χρόνια. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι συλληπιτήρια στην οικογένεια και αυτό. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, ανακυκλώνοντας και συλλέγοντας το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα, λοιπόν, η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε, λοιπόν, το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Τώρα, λοιπόν, έτσι που σκέφτομαι λίγο την απώλεια της Μέρις Λίντας, πραγματικά το μόνο που σκέφτομαι είναι μακάρι να υπήρχαν και να υπάρχουν και να έρχονται και να ξανάρχονται τέτοιες φωνές στο ελληνικό πεντάγραμμο. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Ηλίας Καμπακάκης με τα παλιά πράγματα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου. Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά. Παλμός 96,5.
5: Η ώρα λοιπόν είναι 2 ακριβώς εδώ στον Παλμό 96,5. Σήμερα ήμουν Αγγλέζα στην ώρα μου, εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου, υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό. Είναι μεσημεράκι Τετάρτης εδώ στον Παλμό. Εγώ κάπως ζεσταίνομαι, παρόλο που έχω ανοιχτό το κλιματιστικό. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με τον καιρό. Να σου πω ότι έχει χτυπήσει 33 το θερμόμετρο εκεί πέρα έξω και όσο πάει, ανεβαίνει. Να πω λοιπόν υπομονή σε όλους εσάς που δουλεύετε εκεί πέρα έξω, σε όσους είστε οδηγοί και είστε.

στο τιμόνι και δεν έχετε κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, επίσης θέλω την υπομονή σας. Πού θα πάει, θα περάσει αυτός ο καύσωνας. Λοιπόν, αν είσαι στους δρόμους της πόλης τώρα, έχουμε θέματα στην περιφερειακή. Εννοείται πως έχουμε θέματα. Κυρίως με κατεύθυνση δυτικά είναι τα προβλήματα. Αν τώρα είσαι στο κέντρο της πόλης, είναι σχετικά καλή εικόνα. Στους κεντρικούς δρόμους, εννοείται πως έχουμε προβλήματα, όπως είναι Τσιμισκή και Εγνατία. Στα δυτικά τώρα έχουμε πολύ καλά, είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Στα ανατολικά όμως τώρα έχουν αυξηθεί τα προβλήματα πολύ στην Καραμανλή. Έχουμε εκεί καθυστερήσεις στη Μαρτίου, στην Παπαναστασίου, στην Κατσιμίδη και στην Εθνική Αντιστάσεως. Βλέπω ότι έχουμε ζητήματα. Γενικά θέλω έτσι λίγο την υπομονή σου στα ανατολικά, γιατί κάπως είναι περίεργα τα πράγματα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινάει από μια όμορφη κουζίνα. Γι' αυτό και η Δίνα Σκουτσίνε σχεδιάζει την κουζίνα σας όπως ακριβώς ταιριάζει στο χώρο σας. Γιατί στη Δίνα Σκουτσίνε πρώτα μελετούν, μετά σχεδιάζουν και κατασκευάζουν κουζίνες φυσικά στα μέτρα σας. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει δυναμικά η Κέντια Γαρμπή με το υποσυνείδητο, και μείνε εδώ, γιατί σου έχω πάλι διαγωνισμό, έτσι μη φύγεις.

11 λεπτά λοιπόν μετά τις 2 εδώ στον Παλμό 96,5 σταθερά. Είμαι λοιπόν η Χρυσαφλιάκου μαζί σου μέχρι και τις 3 και φυσικά εσύ τώρα μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram, Παλμός 965 FM στο TikTok και ό,τι άλλο θέλεις φυσικά μου το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Για να πάμε λίγο τώρα στα νέα του καιρού, γιατί κάτι βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, την ώρα φυσικά που το θερμόμετρο χτυπάει 43 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία. Δεν ξέρω τι παράξενα πράγματα είναι αυτά από τον καιρό, ωστόσο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο από σήμερα και αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Και από σήμερα, από το απόγευμα στη Μακεδονία, κάπου εγώ βλέπω κάτι θα κορυφωθεί η βροχή κάπου την Παρασκευή που είδα εκεί τα σύννεφα και τις καταιγίδες. Δεν ξέρω τώρα, κάπως περίεργα τα λέει αλήθεια ο καιρός, γιατί εχθές είχαμε λίγο αέρα ξαφνικά, αλλά με 40 βαθμούς έξω, έτσι, γιατί είχε ζέστη. Προχθές είχαμε κάτι κεραυνούς και κάτι αστραπές στον ουρανό, κάτι περίεργα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Εσύ κράτα μία ομπρέλα και στην τσάντα σου, γιατί που ξέρεις, μπορεί και να σου χρειαστεί καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός και ψάχνει την αγάπη εδώ στον Παλμό 96,5.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα

Θοδωρής Φέρης λοιπόν και στάσου λίγο και εσύ εδώ στον Παλμό 96,5, έχουμε λίγο ακόμα μέχρι να κλείσουμε. Λοιπόν, τώρα εγώ τι σου υποσχέθηκα, στο δεύτερο 60 λεπτό διαγωνισμό σου υποσχέθηκα και διαγωνισμό θα έχεις. Λοιπόν, μπορεί ο καιρός να έχει τρελαθεί λίγο, να μας τα λέει πάρα πολύ καλά, να έχει μία καύσωνα, μία βροχές, μία αέρα, μία αστραπές. Εγώ όμως εδώ πέρα είμαι εδώ και φροντίζω για σένα γιατί η ζέστη δεν παλεύεται. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και το Νήμα Beach Bar φροντίζει λοιπόν και αυτό για σένα. Και σήμερα λοιπόν σου κάνει δώρο ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου φυσικά για να πας να τον απολαύσεις στην Αγία Τριάδα και συγκεκριμένα στην Οικονομίου 127. Αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις τώρα είναι πάρα πολύ απλό. Μου στέλνεις και σήμερα το όνομα τυπώνυμό σου και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου από τον Ήμα Beach Bar στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, άλλη μία φορά θα το πω, μήπως και δεν το πρόλαβες. Το Ήμα Beach Bar λοιπόν φροντίζει και σήμερα για σένα και σου κάνει δώρο ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου για να πας να τον απολαύσεις από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις τώρα για να μπεις στην κλήρωση είναι πάρα πολύ απλό. Μου στέλνεις το όνομα τυπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 για να μπεις στην κλήρωση φυσικά και να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου από το Νήμα Beach Bar. Λοιπόν, τώρα μην εδώ και άνοιξε την ένταση γιατί έρχεται αγαπημένος Νίκος Απέργης και σου τραγουδάει Έτσι είμαι εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Παλμός 96,5.
3: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα, τρία λεπτά και μετά τις 2.30 εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα μαζί σου για λίγο ακόμη. Και τώρα θέλω να σου υπενθυμίσω για μία και τελευταία φορά το διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή εδώ στον αέρα. Λοιπόν, το Nima Beach Bar φροντίζει και σήμερα για σένα και σου κάνει δώρο ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου για να πας να τον απολαύσεις από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Αυτό λοιπόν που μπορείς να κάνεις είναι πάρα πολύ απλό, να μου στείλεις το όνομα επώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 για να μπει στην κλήρωση και να κερδίσεις το σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ, η οποία κλήρωση θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, άλλη μια φορά το λέω, μήπως και δεν το πρόλαβες, μου στέλνεις το όνομα επώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου από το Nima Beach Bar στην Αγία Τριάδα στην Οικονομείου 127. Τώρα λοιπόν, στα λίγο θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας, να σου πω ότι και σήμερα είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής η Θεσσαλονίκη αλλά και η Χαλκιδική, καθώς είναι πολύ έντονες, υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και είναι πάρα πολύ υψηλός. Να σου πω λοιπόν τώρα ότι υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές, όπως είναι στο Σίξου, στο Ρεόκαστρο, στο Πανόραμα, αλλά και στη δασική περιοχή της Θέρμης. Οπότε λίγο την προσοχή σου σήμερα, γιατί έτσι θα υπάρχουν απαγορεύσεις στις δασικές περιοχές, και γενικά λίγο την προσοχή σου, μη βάλουμε τώρα φωτιά όλη Θεσσαλονίκη, κρίμα είναι. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται Σταβέντο και Ζόζεφιν πριν σε γνωρίσω εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.
1: Θα σ' αγαπάω

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Προς το παρόν, λοιπόν, που λέγει ο Γιώργος Σαμπάνης, θα πρέπει να σε αφήσω, γιατί κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Όμως, τώρα με μια έτσι πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουν αυξηθεί τα προβλήματα στην περιφερειακή, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά. Εκεί είναι τα περισσότερα θέματα, λίγο μετά την Πηλαία. Αλλά και ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αν αποφασίσεις να επιλέξεις την περιφερειακή, δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Τώρα, λοιπόν, αν είσαι στο κέντρο της πόλης, έχουμε θέματα στην Εγνατία αυτή την ώρα και στην Τζιμισκή στα Φανάρια φυσικά και στα Φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης τώρα έχουμε λίγα θέματα στην Λαγκαδά, εκεί στο ύψος του Βαρδάρη βλέπω πολλές καθυστερήσεις, και στα ανατολικά βλέπω ζητήματα στην Καραμανλή, λίγο στη Μαρτίου, λίγο στην Πότσαρη, λίγο και στην Εθνική Αντιστάσεως. Εντάξει, γενικά ξέρεις. Από εδώ και πέρα θα χρειαστεί να κάνεις υπομονή και να περιμένεις τους δρόμους, γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα. Θέλω λοιπόν να μείνεις εδώ με παλμό 96,5 στα ηχεία σου, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έρχεται το κορίτσι μας η Αναστασία Ταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου εδώ σταθερά 1 με 3. Τώρα λοιπόν σε αφήνω με Πάνω και Άμμο και 2 μέτρα ουρανό εδώ στον Παλμό 96,5, και εμείς μην ξεχνάς ότι δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλό γλυκά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου

0: θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosi.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosi.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
6: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
7: Παλμός 96,5.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και μόλις ξεκίνησε το μαγικό μας δίωρο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε γεμίσει μπαταρίες για σήμερα και να είστε οι πιο χαρούμενοι και παραγωγικοί άνθρωποι επάνω σε αυτόν τον κόσμο. Καθώς ακούτε φυσικά και μουσικάρες, οπότε σίγουρα θα είστε χαρούμενοι. Πάμε να δούμε μια μικρή βόλτα τι γίνεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Λαγκαδά και στη Μοναστηρίου και στα ανατολικά μας μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο περιφερειακός είναι εντάξει με μέρη το προσδυτικά. Προς τα ανατολικά έχουμε αρκετή κίνηση, οπότε εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή αν είσαι προς τα εκεί. Εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με Αναστασία και Μη Μιλάς και επιστρέφουμε φυσικά για τα νέα μας.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

δική μας αγκαλιά, αυτή του Παλμού 96,5, θα βγάζετε καλοκαίρια, χειμώνες και οτιδήποτε άλλο θέλετε, γιατί φυσικά εμείς θα είμαστε εδώ πέρα αγέροχοι. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός και ένα καλοκαιρινότατο τραγούδι που το ετοιμάζουμε να το χορέψουμε στις πιο ωραίες παραλίες. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, η μία Αναστασία Ταρασίδου, και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Πάμε τώρα στο θέμα ημέρας. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου καλοκαιρινό φρούτο? Περιμένω λοιπόν να μου πεις. Πάμε τώρα σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Όλα Μαγικά. Εγώ θα σου πω σε πολύ λίγο ποιο είναι το αγαπημένο μου φρούτο και θα στο δικαιολογήσω φυσικά, γιατί σηκώνει πολύ συζήτηση.

0: βγάζω φτερά. Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
1: Όλα μαγικά λοιπόν και Μιχάλης Ατζιάννης εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Δρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Πάμε για το tip της ημέρας. Μην κοιμάσαι με βρεγμένα μαλλιά. Πόσες φορές το έχεις ακούσει αυτό από μαμά, γιαγιά, μπαμπά, θείο, θεία, αδερφή. Λοιπόν, ο ύπνος με βρεγμένα μαλλιά δεν συνιστάται επειδή αυξάνει τη φθορά της τρίχας κατά 80%. Εκθέτει το τριχωτό σε μύκητες και βακτήρια λόγω της υγρασίας, ενώ μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους και δερματικά προβλήματα όπως ακμή σε πρόσωπο και πλάτη. Ειδικό διδάγμα, μην κοιμάστε με βρεγμένο μαλλί, θα πάθετε κακό. Πάμε λοιπόν σε άνοιγμα και pictures of you λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5.
2: Παλμός 96.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Παλμός 96,5.

Για όλα ικανή λοιπόν και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Τρασίδου και ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Γι' αυτό και εγώ περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5. Να σου θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός στο προφίλ μας φυσικά, συνεργασία με τον Παλμό 96,5. Σου κάνουμε ένα τριήμερο φωτιά στην Τίνο. Οπότε πάνε πάρε μέρος, γιατί σε πολύ λίγες μέρες τελειώνει και αυτός ο διαγωνισμός και φυσικά έρχονται και καινούργιοι, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Να σου πω τώρα ότι η Πράσινο Λάδι εταιρεία που σου λέει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπλήρωνε φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον αεροχυτή, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχαιρετικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε κοντινέστερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Πάμε τώρα λοιπόν σε Θοδωρή Φέρη και τέρμα φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5.

0: λοιπόν και αναβήσει, και μιας και μιλάω για διακοπές, να μιλήσουμε λίγο για το ποια είναι στη Μύκονο. Στη Μύκονο βρίσκεται η εκθαβωτική Σοφία Βαεργκάρα μαζί με φίλους της, προκειμένου να απολαύσει μέρος των διακοπών της. Και Πεγκιγκού είδε και στο Σκορπιό δείπνησε. Και είναι ένα μέρος των διακοπών της από το τουρ που ετοιμάζει. Και μια χαρά πέρασε και στα τραπέζια ανέβηκε και καλό φαγητό έφαγε και πολύ ήπια και πολύ χόρεψε. Και φυσικά είναι θεάρα αυτή η γυναίκα, τι άλλο να πούμε εμείς. Μακάρι στην ηλικία της να είμαστε κι εμείς έτσι. Πάμε σε Νταμιάνο Ντέιβιντ και Τάιλα και Talk to Me λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

0: Στο αντίθετο ρεύμα λοιπόν και Γιάννης Πλούταρχος, πόσο ερωτευμένη είμαι με αυτό το τραγούδι και πόσο μου θυμίζει αγάπη, έρωτα. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5. Θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5 φυσικά. Είμαι Αναστασία Ταρασίδου και πάμε στο θέμα ημέρας. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φρούτο καλοκαιριού? Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ φαν φράουλας. Αλλά θα σου πω, επειδή δεν είναι και καλοκαιρινό φρούτο να το πεις, θα σου πω κεράσι και νεκταρίνι. Μου αρέσουν τα γλυκά φρούτα και ειδικά όταν το νεκταρίνι είναι σαν μέλι. Μπορώ να τρώω κάθε μέρα νεκταρίνι. Ήδη το έχω βάλει στο πρόγραμμα, τρώω κάθε μέρα κεράσια και νεκταρίνια. Οπότε για μένα είναι η καλύτερη περίοδος το καλοκαίρι για να τρώω τα φρούτα. Θεωρώ ότι είναι τα πιο ποιοτικά φρούτα και τα πιο νόστιμα. Πάμε λοιπόν σε Γιώργο Σαμπάνη και Δεν Μ' Αγαπούσες.
1: Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι, ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές. Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση.

0: Κατερίνα Λιόγιου λοιπόν και λογαριασμός εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Η ώρα είναι 4 και 7 πρώτα λεπτά, γι' αυτό πάμε λίγο γρήγορα να δούμε τι γίνεται στο κέντρο. Έχουμε πάρα πολλή κίνηση σε λεωφόρο Νίκης και στην Τσιμισκή, αλλά και ελάχιστα στην Εγνατία, με μέτωπο προς Μοναστηρίου προς Δυτικά. Μετά πάμε και στην Λαγκαδάλα και στον Εύωσμο. Τα ανατολικά μας είναι πάρα πολύ καλά, ελάχιστη κίνηση μόνο στην Ελβετία. Και ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος, οπότε εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή αν είσαι προς τα εκεί. Πάμε τώρα σε έλικο κίνου και μάτια κλειστά.
1: Για την παραλία, πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Birds of a Feather, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5 η μία ανασύνταρα σύντο φυσικά και θα μ' ακούς μέχρι και τις 5. Εσείς έξω από το σπίτι σας, τι κατοικίδια βλέπετε να κάνουν βόλτα? Γιατί στο γαρδίκι Τρικάλων έκανε βόλτα έτσι μία αρκούδα. Ναι, μία αρκούδα. Η αναστάτωση προκλήθηκε φυσικά εχθές το βράδυ, όταν κάτοικοι ανέφεραν την παρουσία αρκούδας μέσα στον οικισμό τους. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα τα είχα σηκώσει τα χέρια ψηλά, θα κρυβόμουν μέσα στην ντουλάπα του σπιτιού μου, θα είχα κλείσει με πόρτα πίσω την πόρτα για να μην μπει. Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Οριακά ίσως θα είχα πάθει και ανακοπή. Πάμε λοιπόν σε Νίκο Οικονομόπουλο και πρώτη θέση έχει ο Παλμός 96,5.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ιουλία Καλυμάνη λοιπόν και στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Τερασίδου λοιπόν και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Τώρα λοιπόν θα αφήσουμε την Ιουλία Καλυμάνη και θα πάμε σε κάτι λίγο πιο hardcore. Πάμε σε Snoop Dogg. Το 2027 στους κινηματογράφους η βιογραφική ταινία του. Ο Τζόναθαν Ντέιβις θα ενσαρκώσει τον διάσημο ράπερ σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του και της καριέρας του. Τι έχουμε να δούμε ρε παιδιά, πραγματικά. Τι έχουμε να πούμε. Εμβληματική μορφή της gangsta rap, ο Snoop Dogg φυσικά. Ένας καλλιτέχνης που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη μουσική μας, τον τρόπο ζωής, το στυλ, το ντύσιμο και διάφορα άλλα πράγματα που δεν είναι και τόσο καλά. Αλλά ναι, είμαι πολύ περίεργη να δω τι έχουν φτιάξει, γιατί ο Snoop Dogg είναι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει εποχή, όχι αστεία. Πάμε λοιπόν σε Νίκο Καρβέλα και Άννα Βύση, εμείς.
1: 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θαλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Ζητάω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5. Να σου θυμίσω λοιπόν ότι την εκπομπή μου θα την ακούσει κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 στο καλύτερο ραδιόφωνο όλη τη πόλη. Να σου θυμίσω ότι τρέχει και διαγωνισμό στο προφίλ μου για ένα τριήμερο στην Τίνο. Οπότε τρέχα να πάρει μέρο γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβει. Ο χρόνο είναι πολύτιμο. Γι' αυτό υπάρχει η Rapid Courier, μια εγγυημένη με express παράδοση εταιρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άμεση απόδοση δεκαβολών σε μόλι μία ημέρα. Αγωνιστικές τιμές και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθε περισσότερα στο rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα. Και πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
8: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σωλό λευκό πανί. Έφυγες

0: Μισή καρδιά λοιπόν και μέλισσες εδώ στον Παλμό 96,5. Σε ευχαριστώ που ήσουν πάλι μαζί μου για το μαγικό μας διώρο εδώ στο καλύτερο ραδιοφωνό όλης της πόλης, η Μία Ανασέτα Ρασίδου. Και θα τα πούμε από Δευτέρα γιατί πάω διακοπές. Ναι, πάω Ρόδο. Οπότε θα τα πούμε από Δευτέρα. Να περάσετε τέλεια, θα μου λείψετε. Να στέλνετε εδώ μηνύματα, να το βλέπουν τα κορίτσια και να σας μιλάνε. Και φυσικά εμείς θα τα πούμε ραδιοφωνικά από Δευτέρα. Μέχρι τότε να σου πω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση η Εγνατία και η Λεωφόρος Νίκης, στα δυτικά μας ο Εύωσμος και η Αμπελόκηποι, και στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Ελβετία. Ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος, μην τα λέμε τα ίδια. Φυσικά εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια.
1: Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή.

0: Ο Νίλας Αριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.

0: λεφτά.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση.com.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
5: 96,5.

Διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

96,5.

βροχές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις,

0: είναι να φτάσει σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική-skg.gr.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
4: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
5: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων. Έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Παλμός 96,5.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Και το καλοκαίρι παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλήριο.

0: συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μίδια.
0: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μπαίνοντας στη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
1: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
5: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Flamingo Hotel στη Γιαβιέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

Άνοιξε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ

0: μοναδικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μίδια.
0: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Παμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιανό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

έδωσε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι. 1, 2, 3.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.

χάσε ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.